Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
0: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να από πάνω. Να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
0: ναι.
1: Είναι γεγονός αναδειλήτης.
2: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
1: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
2: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Να ξέχασέ την, πόνεσέ την από τα πλάγια, γκρέμισέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
4: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
3: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
4: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
3: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
5: Diamonds are forever.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: Α, ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
0: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 2600 και στο site ktelilias.gr.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού, όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
6: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
5: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
6: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
5: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
7: «36 χρόνια Σινέ Ρόδων». Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hot spot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ionian FM.
12: λένε πως είναι πια ο Έλληνας ασήμαντος. Μα

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.

0: σώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της Φιλόξενης Μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
8: Έχω κλάψει, μα για σένα

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψει η Onion FM. Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα, κύριε Νοδάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα. Πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
2: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο. Που να αποβάλω. Να πω ότι. Τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη.
1: Ναι.
2: Είναι γεγονός αναδειλήτης.
3: Αποκαλύψει. Κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
4: Η ώρα είναι 12:30.

0: διαγνώσεις στην Ηλία είναι δυσβάστακτο,
1: ναι.
0: Είναι γεγονός αναφυσβήτητο.
2: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Η ώρα είναι 12:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
4: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
3: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: 36 χρόνια συνέρωδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης, σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς, παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
8: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
7: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
8: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
7: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
9: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος.

0: Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κουπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό. Ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό

0: συνεργείο σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Just Music.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Just Music, είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Είμαι ο Mr. Spaki για δύο ολόκληρες ώρες. Θα είμαστε παρέα μαζί με όλα τα δεύτερη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Πολλά να έχω να σου πω, αλλά εσύ μέχρι τότε κάτσε αναπαυτικά, γιατί έχω πολλά νέα, αλλά έχω και την καλύτερη μουσική.

Και μιας και μιλάμε για όμορφα πράγματα και μιας και όπως είπαμε και στην πρώτη μας εκπομπή, χαιρόμαστε όταν άνθρωποι, ρε παιδί μου, Έλληνες, ξεπερνάνε τα όρια της χώρας. Θα πω ότι σ' άλλο θετικό έχει προκαλέσει η εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στην επίδειξη που έδωσε η Σίλη Κρυθαριώτη στο Παρίσι και κάθισε στην πρώτη σειρά απολαμβάνοντας το fashion show. Ήταν πολύ ωραίο και δείχνει, ρε παιδί μου, ότι γενικότερα οι Έλληνες δεν περνάνε απαρατήρητοι παγκόσμια.

0: Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
6: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
7: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
6: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
7: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
6: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι μαμά!
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
12: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
13: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
12: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
15: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Just Music.

Σε ηλικία 75 χρονών, η Bonnie Tyler άφησε την τελευταία της πνοή και παράλληλα έχει και ένα δέσμο με την Ελλάδα. Έχει κάνει ντουέτο με μια Ελληνίδα καλλιτέχνητα. Δεν ξέρω αν το έχετε έτσι πάρει χαμπάρι, και εγώ να σας είμαι ειλικρινής, πρόσφατα το ανακάλυψα. Έχει κάνει ντουέτο με την Σοφία Αρβανίτη. Και είχαν σε ένα τραγούδι που ήταν σε στίχους του Τέρι Σιγανού και μουσική του Μιχάλη Ρακιτζή, The Desert in Your Heart, πεθαίνω στην ερημιά, το 1992. Για δες τι συμβαίνει.

Σε μια συναυλέτη στην Καστοριά η Κατερίνα Ηλιόλιου έδωσε ένα κομμάτι από το ολοκαίρινο τραγούδι που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβρη. Την προσοχή σας παρακαλώ, προκαλώντας έτσι φρενίτιδα θα έλεγα στα social media, μιας και έχει γίνει ήδη, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει τίποτα επίσημα, viral.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη. Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Συντονιστείτε, συγκλονιστείτε, συγχρονιστείτε. Ιόνιον FM. Συναντηθείτε μαζί του στους 95,8 στα FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Just Music.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και έχεις περιέργεια ποιος είναι ο κορυφαίος rapper όλων των εποχών. Όταν ψήφισαν οι fans λοιπόν, ο Eminem αναδείχθηκε ως κορυφαίος rapper όλων των εποχών σε ψηφοφορία με πάνω από 600.000 ψήφους. Η κατάταξη βασίστηκε αποκλειστικά στις ψήφους των fans, αναδεικνύοντας δηλαδή την ισχυρή σχέση του Eminem με το κοινό του. Ο Eminem ξεχώρισε για την τεχνική, το flow, την ταχύτητα και τις αφηγηματικές του ικανότητες. Η επιρροή γενικότερα του Eminem παραμένει ισχυρή και επηρεάζει νέες γενιές καλλιτεχνών και ακροατών. Άρα μιλάμε για τον GOAT, για τον greatest of all time της rap. Και αυτός είναι ο Eminem.

Just Music, εδώ είμαστε παρέα και η μουσική έχει τον πρώτο λόγο, αλλά και τα νέα που θέλουμε να μάθουμε και αυτά έχουν σημασία. Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των Emmys και θα σου πω με μία ματιά. Το The Beat είναι το φαβορί για τα Emmy για το 2026 με 25 υποψηφιότητες. Το Hacks σημείωσε ρεκόρ υποψηφιότητων για κομική σειρά με 24 υποψηφιότητες. Το The Windows Bay έχει εντυπωσιακή είσοδο με 19 υποψηφιότητες και η Μαρίσκα Hargitay θα παρουσιάσει την τελετή απονομής της 14 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε τι θα γίνει με τους φανς των τηλεοπτικών σειρών και τι θα συμβεί. Σε αναμονή 14 Σεπτεμβρίου θα τα μάθουμε όλα.

0: Just Music.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Ενημέρωση.
9: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
11: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
12: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
8: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
13: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
8: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 3:30.

0: μέσα στους ακροατές μας.
1: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
2: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
4: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάρτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
5: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποκλίνει. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
6: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Just Music.

Είναι και μεγάλο γεγονός. Ο Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος και μίλησε για όλα. Μίλησε τον εγκλεισμό του στο δρομοκαίτιο, για τις δύσκολες στιγμές στη ζωή του. Περιγράφει για την άφηξη των αστυνομικών να το συνοδεύσουν στην ψυχιατρική κλινική. Αναφέρει ότι η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων μπορεί να είναι και καταστροφική και ότι του προκάλεσε πόνο και δηλώνει ότι ο κόσμος και οι θαυμαστές στην ουσία τον προστάτευσαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Γενικότερα, από τις σπάνιες συνεντεύξεις, και ένα πολύ βασικό πράγμα που είπε είναι ότι έμαθε να μιλάει όταν θέλει εκείνος και όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Σημαντικό. Και ο Γιώργος Μαζονάκης, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη μουσική βιομηχανία.

Just Music, αυτό ήταν λοιπόν. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα, δεύτερη εκπομπή της εβδομάδας. Ο Mr. Spy για τις ώρες που περάσανε ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, γι' αυτό ακούτε μόνο hits, γι' αυτό θέλω να περιμένετε στην επόμενη. Ραντεβού στο επόμενο λοιπόν. Εδώ μένετε, γιατί εδώ παίζουν μόνο επιτυχίες. Γεια χαρά!

0: Just Music. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionian FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
3: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
2: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
3: Ναι, κύριε Νοδάρο, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Ακούω τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη.
2: Ναι.
3: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
1: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionian FM.
0: Η ώρα είναι 4.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
10: Ακούτε Ionion FM.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι για ακόμα ένα δύο ώρο γεμάτο από τα τραγούδια μας, γεμάτο ενδιαφέροντα νέα από την προηγούμενη εβδομάδα, θετική ενέργεια και επικοινωνία. Εδώ είστε. Καλά είστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.

Πάμε για τα μηνύματά σας που περιμένω καθημερινά με μουσικές προτάσεις, με ειδήσεις από την περιοχή σας, με ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς. Σας περιμένω στο Instagram account μου, στο d@pavlamiliogloussos. Κάντε οπωσδήποτε follow το λογαριασμό για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Και στο μήνυμά σας μέσα θέλω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε. Ελάτε, σας περιμένω.

Δεν θα αργήσω πολύ, πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω σε λίγο με ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αλλά και με μια είδηση που αφορά στην Kate Blassett και τη Selena Gomez που σίγουρα σας ενδιαφέρει.

το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα.

το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα

0: έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Ακούτε Ionion FM

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και η Kate Blanchett με τη Σελίνα Γκόμες πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη νέα ταινία του Brady Corbett μαζί με τον Michael Fassbender. Μιλάμε για All-Star cast. Είναι πολύ βραβευμένη ηθοποιός, αποκάλυψε μάλλον κατά λάθος ότι πρόκειται να συνεργαστεί με τον Corbett σε αυτή την ταινία. Το Variety επιβεβαίωσε ότι η ίδια έχει ήδη προσθεθεί στο cast της νέας παραγωγής μαζί με άλλους δύο ηθοποιούς. Οι λεπτομέρειες της πλοκής τώρα δεν είναι ακόμα διαθέσιμες, ούτε ο τίτλος της ταινίας, αν και ο σκηνοθέτης του The Brutalist έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του πως θα είναι ένα ακατάλληλο για ανήλικους φιλμ με φόντο τη δεκαετία του 70.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
8: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
7: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
8: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
7: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
9: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και viral έγινε στα social media μια αγγελία που έβαλε ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα για την έβρεση βοσκών που θα εργαστούν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας. Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο θέσεις, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως είναι η Σανγκάη και η Τσιονγκίνγκ, αν τη λέω καλά, υπάλληλοι εργοστασίου σε όλη την Κίνα, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Η ανταπόκριση στην αγγελία που έβαλε ο Τσούο στα τέλη Απριλίου και η οποία συγκέντρωσε ούτε λίγο ούτε πολύ 59 εκατομμύρια θεάσεις μέσα σε λίγες ώρες στην κινέζικη εκδοχή του X, αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασίας στην Κίνα. Δεν το περίμενα πως θα γινόταν viral, λέει ο Τσούο, και προσθέτει πως το 1/10 από τους υποψήφιους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο.

0: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
2: Που να είναι ιαπωνικό.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
1: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
2: Κουμπότα.
1: Ισέκη.
2: Μιτσουμπίση.
1: Γιάνμαρ.
2: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
1: Και στο tractor.gr.
0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα 2 νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
6: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
5: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Ακούτε το Ionion FM.

0: καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merzi στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merzi. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ακούτε το Ionion FM.

Ποιοι από σας είστε γατογονείς, όποιος έχει ζήσει με γάτα, το έχει βιώσει αυτό που θα σας πω, τουλάχιστον για μία φορά στη ζωή του. Η γάτα σηκώνει το βλέμμα και βλέπει δύο μάτια να την παρακολουθούν και η γάτα είναι εκείνη που κάθεται και παρατηρεί τα πάντα από την άκρη του καναπέ, από το πάτωμα της κουζίνας, από τη γωνία του κρεβατιού, από όπου την έχουμε αφήσει, εν πάση περιπτώσει. Το βλέμμα αυτό της γάτας μερικές φορές, να ξέρετε, κρατά λίγα δευτερόλεπτα, άλλες πάλι η γάτα μοιάζει να κοιτά επίμονα χωρίς να αποσπάται από τίποτα, σαν να περιμένει κάτι ή σαν να προσπαθεί να διαβάσει τον άνθρωπό της. Οι γάτες λοιπόν, να ξέρετε, πως χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο το βλέμμα από όσο πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, παρότι θεωρούνται πιο ανεξάρτητες και πιο σοπηλές στην επικοινωνία τους σε σχέση με ένα σκυλό, στην πραγματικότητα παρατηρούν συνεχώς όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Το επίμονο κοίταγμα λοιπόν είναι συχνά ένας τρόπος να συλλέγουν πληροφορίες, να παρακολουθούν κινήσεις και να καταλαβαίνουν τι πρόκειται να συμβεί

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω τον Τίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Περιμένω εκεί πάντα τις μουσικές επιλογές σας, τα μηνύματά σας, ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς. Υπενθύμηση, follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και σε κάθε μήνυμα περιμένω μαζί με το τραγούδι που αγαπάτε και οτιδήποτε άλλο θέλετε, το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Ραντεβού την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα και πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης, σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς, παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ιόνιον FM. Κοντά σας.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και σήμερα. Είμαι η Μέρη Ευγερνοπούλου και θα είμαστε στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Θέλω να είμαστε όλοι μαζί συντονισμένοι, να έχουμε μια ωραία παρέα, μια ωραία ατμόσφαιρα. Όπως το λέγει και ο Ηλιόπουλος, είμαστε μια ωραία παρέα, κάπως έτσι. Να περάσουμε καλά, να τραγουδήσουμε, να σχολιάσουμε. Έλατε και συντονιστείτε εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο. Ξεκινάμε.

Ερώτηση πάρα πολύ κρίσιμη. Νεράκι πίνετε? Να πίνετε, βεβαίως να πίνετε. Γιατί η σωστή ενυδάτωση είναι πάρα πολύ σημαντική, πολύ πιο σημαντική από ό,τι νομίζουμε. Γιατί μπορεί αυτή η ομίχλη του εγκεφάλου και η εξάντληση να οφείλεται και σε αφυδάτωση. Θα μου πείτε, έλα τώρα, εγώ πίνω και καφέ, πίνω και αυτό. Όχι, αφήστε και τα τσάι και τους καφέδες. Νερό πίνετε? Γιατί το νερό λειτουργεί διαφορετικά. Βοηθάει πάρα πολύ το μυαλό, γιατί αν υπάρχει αφυδάτωση, να ξέρετε ότι υπάρχει εκόπωση και μειωμένη εντοχή και συμπτώματα που καταλήγουν σε burn out. Τι σημαίνει στο απόλυτο ελληνικό αυτό που είπα? Ότι καίγεται ο εγκέφαλος και η ζωτικότητά μας έχει χαθεί. Και κάπου μέσα στο μυαλό μας αισθανόμαστε μία ομίχλη και στρεσαριζόμαστε και. Γι' αυτό πιείτε νερό. Πάρτε λίγο το χρόνο σας, μετρήστε μέχρι το 10 σε τέτοιες καταστάσεις και πιείτε νερό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σωστή ποσότητα νερού μέσα στον οργανισμό. Να πιούμε ένα ποτηράκι μαζί, να πούμε στην υγειά μας. Στην υγειά μας, ρε παιδιά.

το νερό πάρα πολύ σημαντικό. Τρώμε και το ξαναλέμε. Αλλά να ξέρετε ότι τώρα πια έχει δημιουργηθεί και ένας τρισδιάστατος άτλαντας οργάνων. Εδώ είναι που η επιστήμη, η εξέλιξη της επιστήμης κάνει θαύματα. Που τι σημαίνει αυτή, αυτό το πράγμα που σας λέω. Είναι μια νέα τρισδιάστατη ψηφιακή πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης και επιτρέπει σε όλους να εξερευνήσουν το ανθρώπινο σώμα με κυταρική λεπτομέρεια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όλο το σώμα μας δεν μπαίνει ένα μόνο να απεικονιστεί και να δουν τα όργανα. Βλέπουν και τα κύτταρα και μπορούν να λειτουργήσουν και να μπουν σε αυτά και να διορθώσουν. Για αυτό το προσδόκιμο ζωής, δεν ξέρω αν το ξέρατε, έχει μεγαλώσει πολύ. Από εκεί που ήταν γύρω στα 80, βάλτε μέσα όρο άνδρας και γυναίκα, από το 2030 θα προστίθεται συν ένας χρόνος. Δηλαδή αυτό που έχω πιστώσει εγώ τα 115, νομίζω ότι όχι απλώς να τα πιάσω, αλλά θα είμαι και την Έιτζερ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η ιατρική πραγματικά έχει να βοηθήσει πολύ. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα η ζωή. Πάρα πολύ σπουδαίο. Οφείλουμε να την εκτιμούμε, να την τιμούμε και να τη ζούμε όπως της πρέπει.

0: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
1: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
2: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Ακούτε Ionion FM.

Μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον αέρα του δικού μας αγαπημένου ραδιοφώνου. Είμαι η Μέρη Ευγερνοπούλου και θα είμαι για αρκετή ακόμα ώρα στην παρέα σας. Έλατε και συναντηθείτε, έλατε να περάσουμε όμορφα, να το απολαύσουμε.

Ερώτηση κρίσεως. Δεν θέλω να γελάσετε. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να μου απαντήσετε. Εσείς μέσα στην ημέρα σιωπαίνετε καθόλου? Και δεν εννοώ την ώρα που πάτε να κοιμηθείτε. Λέω μέσα στην ημέρα. Κάνετε παύσεις. Να κάνετε. Γιατί ο εγκέφαλος δεν είναι σχεδιασμένος για συνεχή συγκέντρωση. Ξέρετε, αυτές οι χιλιάδες αμέτρητες σκέψεις που μας πολιορκούν ακόμα και την ώρα που πάμε για ύπνο. Ο εγκέφαλος θέλει παύση για να ξαναπάρει μπροστά. Γιατί αν μέσα στη διάρκεια της ημέρας έχετε κάποιες στιγμές σιωπής, κάποιες στιγμές που δεν απασχολείτε το μυαλό σας με τίποτα άλλο, αλλά επικεντρώνεστε σε μία εικόνα, σε μία ωραία κατάσταση, παρακολουθείτε, πείτε λίγο το καφεδάκι σας, 5 λεπτά με ησυχία, μειώνετε την νοητική κόπωση και το στρες, βοηθάτε τη μνήμη και τη δημιουργικότητα και αυτό το διαλυματάκι μπορεί να σας φτιάξει όλη σας την ημέρα. Είναι αυτό που μου λέει η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρή. Καλή τη ώρα εκεί που βρίσκεται, παιδί μου, να ξεκουράζεσαι. Και 10 λεπτά ύπνος βοηθάει. Δεν ξέρω αν βοηθούν τα 10 λεπτά ύπνου, αλλά τα 10 λεπτά σιωπής και ηρεμίας πραγματικά βοηθούν. Για δοκιμάστε το.

0: Ηλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς, ούτε με

πάρα πολύ της μόδας, ξέρετε, μέσα σε όλα τα πράγματα και τις χειροτεχνίες που κάνουμε, το πλέξιμο. Το πλέξιμο, λέει, ξέρετε, όμως, δεν είναι να φτιάξεις μόνο ωραία πραγματάκια και να απασχολείς τα χέρια σου. Συμβαίνει στον εγκέφαλό μας πολύ πολύ μεγάλη κατάσταση. Γιατί όταν πιάνουμε το νήμα και τις βελόνες, έρχεται το μυαλό και συντονίζεται. Βεβαίως. Λέει, οι βελόνες κινούνται ρυθμικά. Το νήμα γλιστρά ανάμεσα στα δάχτυλα. Οι κινήσεις επαναλαμβάνονται σχεδόν υπνοτικά. Μέσα γύρω τράβημα ξανά από την αρχή. Το βλέμμα χαμηλώνει, η αναπνοή βαφαίνει. Και ο θόρυβος της ημέρας μοιάζει να απομακρύνεται. Και δεν κάνουμε διαλογισμό. Όχι, πλέκουμε. Ναι, ναι, γιατί έχει έρθει, λέει, όλη αυτή η λογική του πλεξίματος επαναξιολογείται σήμερα ως εργαλείο ευεξίας. Και όχι, λέει, άδικα, καθώς τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του άγχους, να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη διακοπή βλαβερών συνηθιών από το δάγκωμα των νυχιών, ας πούμε το πιο απλό, μέχρι το κάπνισμα εννοείται, μέχρι το να σχολάεις στη συνέχεια στο τηλέφωνο σου και να τρέχεις πάνω κάτω και σου λέει ασχοληθεί λίγο το πλέξιμο και όρια πραγματάκια θα κάνετε και σε φίλους θα προσφέρετε και την οικογένεια θα ντύσετε και πραγματικά και τον εαυτό σας θα φτιάξετε ωραία και θα γλιτώσετε και το κάπνισμα, θα γλιτώσετε και τις ώρες στο κινητό. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι είναι. Λοιπόν, πιάσει το πλέξιμο, γιατί όλα αυτά είναι αγχολητικά και πάνε το μυαλό και τη σκέψη σε άλλα μονοπάτια. Πιο ήρεμα, πιο γαλήνια.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Ιωνική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
8: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
7: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
8: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
7: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
9: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.

Είμαστε εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, η Μημέρη Ευγερνοπούλου, και περνάω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ναι, ξέρω ότι ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά εδώ είμαστε εμείς και να τραγουδήσουμε και να σχολιάσουμε και να πούμε ευχάριστες ειδήσεις. Αυτό προσπαθώ πάντα, να βρίσκω ευχάριστες, όμορφες ειδήσεις.

ψάχνω και μ' αρέσουν και θα τα μοιράσω μαζί σας. Τι εννοώ? Διάβαζα τις προάλλες για τις 10 παράξενες συνήθειες που φωνάζουν φία. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε. Οι έξυπνοι άνθρωποι, λέει, συνήθως συλλέγουν τυχαίες πληροφορίες που φαίνονται άχρηστες. Δεν είναι, έχει να κάνει. Η ειδική όμως αυτό, η σκέψη, λέει, που ξεφεύγει από τα όρια ενός μόνο πεδίου, δεν είναι άχρηστο. Μπορεί να γίνει η λύση ενός πολύπλοκου προβλήματος αύριο. Βεβαίως. Αυτοί λοιπόν οι εξυπνηθείς άνθρωποι περνούν χρόνο κάνοντας απολύτως τίποτα. Ναι, γιατί μία βόλτα χωρίς τηλέφωνο, μία έτσι τεμπελιά δίνει μία νοητική επαναφόρτηση. Μία βόλτα, ένας περίπατος, όλο αυτό ξεκουράζει τη μνήμη και φέρνει δημιουργική σκέψη. Βεβαίως, μπορεί ο εγκέφαλος σε ήσυχες στιγμές να αναδιοργανώνει πληροφορίες και να παράγει νέες ιδέες. Πώς όταν ξεκουραζόμαστε, που απεφορτιζόμαστε και εκεί κατεβαίνουν οι νέες και καινούργιες ιδέες? Αυτό είναι φία. Πολλές φορές, λέει, αυτοί οι ευφυείς άνθρωποι μιλούν μόνοι τους. Βεβαίως, όταν εκφραζόμαστε λίγο φωναχτά και λέμε τις σκέψεις μας, ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γλώσσα και την επίλυση προβλημάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Το να λέμε δυνατά μια ιδέα, ένα πρόβλημα, μπορεί να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις μας, να αναδείξει λάθη και να ενισχύσει την εστίαση. Οι ευφυείς άνθρωποι αλλάζουν γνώμη, δεν είναι κολλημένοι, δηλαδή, ξέρετε. Λένε, δεν λέω στον αξιακό τους κώδικα, αλλά έχουν μια σκέψη, έχουν μια ιδέα. Την επεξεργάζονται, αλλάζουν πεπιθήσεις, επαναπροσαρμόζονται. Τους αρέσει να αποδεικνύονται λάθος, δηλαδή ότι αν έχουν κάνει λάθος, το καταλαβαίνουν και ξαναμαζεύονται και σου λέει ότι οι έξυπνοι άνθρωποι επιζητούν την κριτική, δοκιμάζουν νέες θεωρίες και καλωσορίζουν τη διαφωνία. Παρατηρούν τους ανθρώπους, παρατηρούν συμπεριφορές, παρατηρούν τρόπους, παρατηρούν τη γλώσσα του σώματος. Λέει πάρα πολλά η γλώσσα του σώματος, όπως λέει πάρα πολύ και ο τόνος της φωνής, όπως λένε πάρα πολλά και οι παύσεις στις συνομιλίες, και έτσι αποκτούν πληροφορίες που οι άλλοι δεν βλέπουν. Καταγράφουν παράξενες σκέψεις και ιδέες γιατί θέλουν να τις επεξεργαστούν και δείχνουν ότι η καταγραφή βοηθά τον εγκέφαλο να οργανώνει περίπλοκες πληροφορίες και επιτρέπει στις ιδέες να εξελιχθούν με τον χρόνο. Απολαμβάνουν τη μοναξιά, γιατί άλλο η μοναξιά, άλλο η μοναχικότητα. Η μοναξιά σημαίνει ότι έχουμε κάποιες στιγμές ησυχίας εμείς τον εαυτό μας. Παρατηρούν μικρές λεπτομέρειες που οι άλλοι αγνοούν. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που λέμε ότι όλα κρίνονται στη λεπτομέρεια, γιατί στα γενικά, λίγο πολύ, όλοι οι ίδιοι είμαστε. Κοινός παρανομαστής, η περιέργεια. Ναι, θέλουν να μαθαίνουν. Ναι, θέλουν να ψάχνουν. Όχι να κουτσομπολεύουν, να μαθαίνουν. Γιατί είναι πολύ απλό. Το μυαλό λειτουργεί με διαφορετικό, πιο δημιουργικό, πιο ευφυή τρόπο. Όταν τα πράγματα πρέπει και λίγο να τα εξερευνήσεις, πρέπει και λίγο να τα ψάξεις. Και είπαμε, όχι να κουτσομπολεύουμε, να εξερευνούμε. Δεν μας καλά!

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ηλία.

μιλάμε για ευφυΐα προηγουμένως, και έρθε ο Τζεφ Μπέζος, τώρα έτσι και το όνομα, αυτός ο δισεκατομμυρίουχος ιδρυτής της Amazon, ο οποίος λέει ότι όταν έχεις αναβλητικότητα, ως λύση το άγχος, δημιουργείς χειρότερα προβλήματα. Προτείνει δράση και συνεργασία ως βασικούς τρόπους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, μετατρέποντας το άγχος σε δημιουργικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Μπείτε στη δράση. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Το life coach κυκλοφόρουν στο διαδίκτυο. Μπείτε στη δράση. Ο Τζεφ Μπέζος υποστηρίζει ότι το άγχος προκύπτει από την αδράνεια επίλυσης προβλημάτων και όχι από την αναβολή τους. Αυτός λοιπόν τι κάνει? Σου λέει ότι το άγχος φεύγει μόλις γίνει το πρώτο βήμα για την επίλυση ενός ζητήματος. Προτείνει την ομαδική συζήτηση και συνεργασία ως τρόπος μετατροπής του άγχους σε δημιουργικότητα. Είναι μία μέθοδος, είναι μία στρατηγική. Μην κάθεστε εγκλωβισμένοι στο πρόβλημα. Μην κάθεστε εγκλωβισμένοι στη θέση σας, στο γραφείο σας, στον καναπέ σας, στην πολυθρόνα σας και λέτε «Δεν μπορώ». Δείτε το και κάντε το πρώτο βήμα. Όσο μικρό και αν το πρώτο βήμα, θα σας βάλει σε δράση. Και μοίρα το ένα βήμα, θα σας πάει και στο επόμενο. Έτσι η καθημερινότητα από χαοτική και μεσοδεμένα προβλήματα θα αλλάξει. Θα μου πεις, θα γίνουν μαγικά? Όχι, δεν θα γίνουν μαγικά. Αλλά θα μπείτε στην δράση, θα μπείτε στην ενέργεια. Όταν αγχώνεται, όπως είπε ο Τζεφ Μπέζος, συνήθως είναι επειδή δεν έχω κάνει το παραμικρό για να λύσω το ζήτημα. Το να καθόμαστε και να το συζητάμε και να το ξανασυζητάμε και να το ξανασυζητάμε, άκρη δεν θα βγάλουμε. Λοιπόν, συντονιστείτε. Κάτι ξέρουμε και αυτοί παραπάνω σε αυτά τα πράγματα, γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, τυχαία, περιουσία 234 δις δολάρια, δεν βγαίνουν έτσι κατά τύχη. Κάτι καλό έκανε. Και είναι πολύ σημαντικό να μελετάμε τους ανθρώπους και τους τρόπους που πετυχαίνουν και φτάνουν ψηλά. Με καθαρό τρόπο, αυτό εννοώ. Είναι σημαντικό να μελετάμε, γιατί είναι και αυτή ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο.

τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή και θα είμαστε για λίγη ακόμα ώρα εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο. Έλατε και συντονιστείτε, έλατε να τραγουδήσουμε, έλατε να είμαστε παρέα για λίγο ακόμα.

το έχετε καταλάβει μέσα από αυτό που σας λέω κάθε φορά, ότι γενικώς έχω ένα θέμα με το πώς μπορούμε να ξεκουράσουμε το μυαλό μας, πώς μπορούμε να ξεκουράσουμε την ψυχή μας, πώς μπορούμε να αναπνέουμε καλύτερα και πιο βαθιά. Λοιπόν, το θέμα είναι, λέει, να μαθαίνουμε. Γυράσκω αειδασκόμενος. Έτσι δεν είναι? Μέχρι το τέλος της ζωής μας να μαθαίνουμε κάτι. Γιατί η μάθηση? Αφήστε τώρα το σχολείο και την εκπαίδευση. Αφήστε τα αυτά στην άκρη τώρα. Θα μου πεις, Μέρη μου, τώρα το θυμήθηκες. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Κάθε μέρα μπορούμε να μαθαίνουμε κάτι. Μία λεξούλα. Την έννοια μίας λέξης. Να διαβάσουμε 5 σειρές από ένα αγαπημένο βιβλίο. Να κοιτάμε 2 πράγματα τα οποία πραγματικά θα μας φέρουν μία μόρφωση. Και μόρφωση τι εννοώ? Ο εγκέφαλος χτίζει νέες συνδέσεις. Η μικρή αίσθηση επιτυχίας βελτιώνει τη διάθεση. Η περιέργεια κρατάει το νου ζωντανό. Η μάθηση μειώνει την αίσθηση της στασιμότητας. Η διαρκής μάθηση ενισχύει την αυτοπεποίθηση. Ένα μικρό βήμα κάνει τη διαφορά. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι τους μεγάλους ανθρώπους που ξεκινούν να κάνουν γυμναστική στο καπί. Που ξεκινούν να κάνουν να ασχοληθούν, ας πούμε, με το κομπιούτερ και να μάθουν 2 πράγματα. Που θέλουν να διαβάζουν βιβλία. Που λύνουν με σταυρόλεξο. Που ασχολούνται με τα εγγόνια τους και τους ρωτούν πράγματα που αφορούν στη σημερινή εποχή. Το μυαλό θέλει εγρήγορση. Αφήστε το χρόνο. Ο χρόνος είναι άχρονος. Ο χρόνος κάπου αλλού τρέχει. Εμείς τι κάνουμε για μας? Γιατί μην ξεχνάτε, το είπαμε, ότι τα έχουμε πιστώσει τα 115. Αλλάζει η επιστήμη. Αλλάζουν οι συχνότητες. Πάμε να πιάσουμε όρια τον παλμό της εποχής. Τι μας ζητάει και αυτή? Να συγχρονιστούμε. Μπας και δούμε άσπρη μέρα.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου αυτές τις 2 ώρες. Είμαι η Μέρια Γερνοπούλ και θα επιστρέψω σύντομα εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Από μένα για εσάς τα καλύτερα. Να περνάτε όμορφα, να έχετε ωραίες δυνατές στιγμές. Και μην ξεχνάτε να βλέπετε που θέλετε να πάτε, για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Από μένα για εσάς τα καλύτερα. Γεια σας.

0: τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Είναι από μένα, πίστεψε με.
2: Αυτό είναι παραφωνή την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβγαβ, τι παίζει τώρα?
3: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
10: Τι λέει ρε αυτός?
11: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
10: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
12: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
11: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
12: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
13: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
14: Ιόνιον 95,8

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι για όνειρα. Για τα όνειρα που όλοι βλέπουμε. Εδώ ήταν η Κλαβδία στο πρόσφατο σίγκλ της, Όνειρο Βαθύ. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς για τις επόμενες 2 ώρες. Στη συνέχεια έρχεται η Γιώτα Νέκα, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Λεάννα Βραχάλη και τραγουδάει για τη θάλασσα.

Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη μία διασκευή για το τυχερό αστέρι, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα, που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα, έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Πάμε να ακούσουμε μία από τις καινούργιες.

0: Ιόνιον FM Stereo.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσεπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το

0: Ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Και φέτος η Μαρίνα Σπανού γυρίζει όλη την Ελλάδα και παρουσιάζει τα τραγούδια της, αλλά και τραγούδια αλωνών, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το «Λουλούδι του δρόμου» από τον Γιώργο Ρους.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα διασκευή που προέκυψε αυτό το καλοκαίρι είναι οι Τυφώνες από το συγκρότημα Αλκατράς. Ένα παλιότερο τραγούδι που είχε βγει στις αρχές του 2000 επανέρχεται στο σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionion FM.

Επιστρέψαμε εδώ με Χαρούλα Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα να λέει ο ένας στον άλλον εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Γιάννης Αβραμίδης για ακόμα μια ώρα εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρίνα Σάτι, η οποία διασκευάζει Φίβο τη Λιβωριά, κάποια καλοκαίρια πριν σε εκείνη την ταράτσα του Φίβου.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Κλείνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο και εδώ θα συναντήσουμε την Μαρίζα Ρίζου, η οποία με τον μοναδικό της τρόπο τραγουδάει ξανά τη σωτηρία της ψυχής του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ionion FM.

επόμενο τραγούδι έρχεται από εκείνη την υπέροχη συνεργασία της Τάνιας Τσανακλίδου και του Μιχάλη Δέλτα κάποια χρόνια πριν. Είναι το «Μια αγάπη μικρή».

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ θα βρούμε την Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία, με το τραγούδι Alma Libre. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξα για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη.
1: Ναι.
2: Είναι γεγονός αναδειλήτης.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Ενημέρωση.
4: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
3: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
4: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
3: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
4: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
3: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Onion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Onion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: το ελληνικό. Λες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Έτσι μάθαμε, έτσι μας αρέσει. Την μια κιθάρα και μπαλάντες, την άλλη μπουζούκι και ζεϊμπέκικα με παλιό κρασί. Ελάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τις